0: 15 ώρα 30 μινούτου. Ζέκου ζουλόκο με μιλιά στέλνει έναν κολόκο. Τι τζόντζο νιβουμουντζούκου.
1: Τι τζόντζο νιβουμουντζούκου. Τζόντζα, ουβέκι σαν μουντζούκου τζάκου.